Εσείς όλοι μαζί αποτελείτε το σώμα του Χριστού και είστε μέλη του ο καθένας σας χωριστά. Γι' αυτό στην Εκκλησία ο Θεός τοποθέτησε τον καθένα στην ορισμένη του θέση. Πρώτα έρχονται οι Απόστολοι, σε δεύτερη θέση οι προφήτες, σε τρίτη οι διδάσκαλοι και ακολουθούν οι θαυματουργοί, οι θεραπευτές, αυτοί που παραστέκονται στις ανάγκες, οι διαχειριστές, όσοι λαλούν διάφορα είδη γλωσσών. Δεν είναι όλοι Απόστολοι, ούτε όλοι προφήτες, ούτε όλοι διδάσκαλοι. Δεν είναι όλοι θαυματουργοί, ούτε όλοι θεραπευτές, ούτε όλοι λαλούν γλώσσες και ούτε όλοι ξέρουν πώς να τις εξηγούν. Ο ζήλος σας, μάλιστα, πρέπει να στρέφεται προς τα σημαντικότερα χαρίσματα. Σας δείχνω και έναν πολύ ανώτερο ακόμα δρόμο, την αγάπη. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλλο λαλαγμός. Κι αν έχω της προφητείας το χάρισμα κι όλα κατέχω τα μυστήρια κι όλη τη γνώση, κι αν έχω ακόμα όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν με ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής, ούτε ευερέθητος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει, όλα τα ανέχεται. Σε όλα εμπιστεύεται. Για όλα ελπίζει. Όλα τα υπομένει. Ποτέ η αγάπη δεν θα πάθει.

Επιτόν ημών εμπροστήσομεν ο δειρμόν και εκαίωμεν δάκρυα μετά του Ιακώβ συγκοπτώμεν Ιωσήφτον αείδημον και σόφρονα τον δουλωθέντα μεν το σώματι τη ψυχήν δέα δούλωτον συντηρούντα και Αιγύπτου παντός

γιατί υπό του Κυρίου καταραθήσεις και ξηρανθήσεις οικείς εις τον Πάγκαλον Ιωσήφ, σόφρον Ιωσήφ δίκαιος κράτορ όφθη και σιτοδότης ο καλόν θυμονία, εις τη ξηρανθήσαν σικήν, την συναγωγήν σικήν Χριστός Εβραίων, καρπών άμυρων πνευματικών οικάζων, αράξι ρένι εις φύγομεν το πάθος.

Ιησούσα προσφαγήν ελκόμενον, οικολούθη Μαρία, τριχωμένη με θετέρων γυναικών, ταύτα βοώσα. Πού πορεύει τέκνον, τίνος χάριν των ταχύν δρόμων τελείς, μη έτερος γάμος πάλιν εστίν εγκανά, κακήν εις πέβδης, είναι εξίδατος αυτής ίνον ποιήσεις, συνέλθωση τέκνον ή μήνωση μάλλον, δώσμη λόγον λόγε, μη σιγόν παρέλθεις με, ο αγνήν τηρήσας με, σιγά

τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, τα Άγια και Σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν, τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τα σύβρις, τους γέλωτας, την πορφυρά χλέναν, τον κάλαμον, τον σπόγκον, το όξος, τους ύλους, την λόχην και προπάντων των σταυρών και των θάνατων, αδειμάσε κον κατεδέξατο. Έτι δε και την του ευγνώμονος ληστού, του συσταυρωθέντος αυτό, σωτήριον εν το σταυρό ομολογίαν. Ζών η Θεός σύ και νεκρωθείς εν ξύλο, ο νεκρέ γυμνέ και Θεού ζώντος λόγε. Και κλεισμένα σύνηξεν της εδέμ πύλας, βαλών ολιστής κλίδα το μνήστητή μου. Τι υπερφύ και περί ημάς παραπήρω σου ευσπλαχνία Χριστέ.

Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήρι.

Συνέχοντα πάντα επί σταυρούαν οι ψώθοι και θρύνει πάσα οι χτίσεις, τούτον βλέπουσα κρεμάμενο γυμνών επί του ξύλου. Ο ήλιος τας ακτίνας απέκρυψε και το φέγγος οι αστέρες απεβάλλοντο, η γη δε συμβολό το φόβο συνεκλονήτο, η θάλασσα έφυγε και επέτρε διερήγνητο, μνημεία δε πολλά είναι όχθησαν και σώματα γέρθησαν αγίων ανδρών. Άδης κάτω στενάζει και οι Ιουδαίοι σκέπτονται συκοφαντήσε Χριστού την Ανάσταση. Τα δε γίνει ακράζουση, τούτο Σάββατον εστί το υπερευλογημένον, ενώ Χριστός αφυπνώσας

Το Αγίο και Μεγάλο Σαββάτο, την Θεόσωμον ταφήν και την Ισάδου κάθοδον, του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν, διόν της φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν, προς αιωνία ζωή μεταβεύηκε. Μα την φυλάτης των τάφων κουστοδία, ούγαρ καθέξι τύμβος αυτοζωίαν, τι ανεκφράστο σου συγκαταβάσει Χριστέ

τον ίδιον άρνα η αμνάς θεωρούσα προσφαγήν ελκόμενον η κολούθη Μαρία τριχωμένη με θετέρων γυναικών ταύτα βοώσα πού πορεύει τέκνον τίνος χάριν των ταχύν δρόμων τελείς μη έτερος γάμος πάλιν εστίν εγκανά κακήν εις πέβδης ή να εξίδατος αυτής ίνον ποιήσεις συνέλθωση τέκνον ή μήνωση μάλλον δώσμη λόγον λόγε μη σιγών παρέλθεις με ο αγνήν τηρήσας με σιγά

τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, τα Άγια και Σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν, τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τα σύβρις, τους γέλωτας, την πορφυρά χλέναν, τον κάλαμον, τον σπόγκον, το όξος, τους ύλους, την λόγχην και προπάντων των σταυρών και των θάνατων, αδειμάσε κον κατεδέξατο. Έτι δε και την του ευγνώμονος ληστού, του συσταυρωθέντος αυτό, σωτήριον εν το σταυρό ομολογίαν. Ζών η Θεός σύ και νεκρωθείς εν ξύλο, ο νεκρέ γυμνέ και Θεού ζώντος λόγε. Και κλεισμένα σύνηξεν της εδέμ πύλας, βαλών ολιστής κλίδα το μνήστητή μου. Τι υπερθύ και περί ημάς παραπήρω σου ευσπλαχνία Χριστέ